φωτιά. Λέω δεν τρώει να τα γκώτι εμέδωνα. Μένε ναι και να το γιατί κι αλέκ με μπω. Άγιο ποντο μες με βάει. Άγιο ποντο με κόνα λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόχρι με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβουν σλάιτ. Άντε το πρεζάντο αιών του είμαι γκέν. Πριν το λύσει μνήσω κομπλέτ. Εκεί πέντε.